0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα. Είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είστε όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
3: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
8: This is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
8: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ποτή του είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτη.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

0: αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: 100
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
5: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
5: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
3: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: και αυτό.
1: Εγώ περήφανος αετός.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον λόγο μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
4: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
7: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
7: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
8: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
9: Η πλούσια ιστορία της.
8: Ο φυσικός πλούτος της.
9: Όλη η ελληνική έμπνευση
8: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
9: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
8: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
9: Instagram Greggio Australia.
8: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ψέματα. Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα. Είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είναι πολύ υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
0: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Ρυθμός Radio App. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μιλάμε για έρωτα τρελό. Κορμί καρδιά σε πανικό.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
8: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
9: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
10: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

0: τώρα είναι 5. Και εσείς, αγαπητοί μου ακροατές, δεν έχετε την παραμικρή ιδέα τι θα ακολουθήσει.
1: Are you ready, Melbourne?
2: Hey, hey, hey, hey!
3: Αυτός είναι ο Lee και έχετε

This is Lee. Your Saturday, your new Saturday afternoon show with a Greek twist, coming to you live all the way from Pou, Greece, Revelia, the Hellenic cultural capital of the world, I tell you, and so much more. On Rhythmos, Australia's coolest Greek online radio. Έλα, έλα, καλησπέρα σας Μελβούρνη, καλησπέρα Αυστραλία, καλημέρα Ελλάδα, Ευρώπη. Γεια σας ρε παιδιά, η ώρα πάει 10, όχι, συγγνώμη, 5 η ώρα, 5 και 5, 5, 2 λεπτά μετά τις 5, συγγνώμη, 2 λεπτά μετά τις 5, ναι, Μελβούρνη, Οκτωβρίου, 3 Οκτωβρίου, και εδώ βέβαια Ελλάδα, σας παίρνω από την Ελλάδα, 10 το πρωί εδώ πέρα, Σάββατο πρωί εδώ, Σάββατο βραδάκι εκεί, να είστε καλά ρε παιδιά, και στους πρωινούς μας και στην Ελλάδα μας, around the world, καλημέρα, καλημερούδια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Βέβαια τώρα άνοιξη Αυστραλία, φθινόπωρος Ελλάδα, εντάξει, όλα με τον καιρό τους ρε παιδιά, όλα με τον καιρό τους. Και μετά από 18 μήνες, ναι, 18 μήνες, πάλι βρισκόμαστε στον αέρα. Μου λείψατε ρε παιδιά, πραγματικά μου λείψατε. Μια βέβαια Ελλάδα τώρα, μια μεγάλη περιπέτεια, προσγείωση Ελλάδα με τον πατέρα, τώρα 92 και προχωράμε. Ο Κυριάννης, να προσαρμοστούμε, ανακαινήσεις να γίνουν, δουλειές να οργανώσουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Λοιπόν, it's the weekend guys, καλησπέρα σας και καλό βραδάκι και σε όλους, όπως είπαμε, Ελλαδίτσα, Ευρώπη και τα λοιπά, καλημερούδια σας, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πολύ Greek passion, hard feeling, fun soul, έτσι ελληνική ψυχούλα. This is Lee. Για τις επόμενες 3 ώρες μαζί σας, με επίκαιρες εβδομάδες, σχόλια, κουβετούλα και όπως πάντα, όπου μας βγάλει ο δρόμος.

Να είμαστε παρεούλα πάλι μαζί, πάντα συντονισμένοι, Ρυθμός Radio. This is Lee, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης μαζί σας και το πιο cool ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Βέβαια, μας βρίσκεται στο rythmos.com.au. Έχουμε και το radio, Rythmos Radio App. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play Store ή από Apple Store και απολαύστε από το κινητό σας όπου και να είστε. Έτσι, αυτό είναι το τηλέφωνο, το μοντέρνο τεχνολογία σου λέει. Για να μιλήσουμε σήμερα, παιδιά, το τηλέφωνο είναι 70 74 88 60. Ναι, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο. Τώρα με πήρε προλίγο η Παουλίνα τηλέφωνο. Παουλίνα, πάρε πάλι τηλέφωνο, συγγνώμη δεν το πρόλαβα. Και βέβαια έχουμε και το chat στο rythmos.com.au. Μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα και βάζετε το όνομά σας και αρχίζουμε κουβεντούλα και από εκεί επικοινωνία και βέβαια μέσω Facebook και Instagram. Περιμένω να τα πούμε, παιδιά, έχουμε πολύ καιρό. Η Τίνα από Μελβούρνη, Τίνα Μπούρης, καλημέρα κούκλα μου. Hi Lee, μου λέει. Η Paris μου λέει, welcome back. No sound on Facebook, the website has sound. Okay, the website has sound, but Facebook doesn't. We'll figure that out, παιδιά, προχωράμε επιβλακτικά. Χίλια δυο να κάνουμε από πλευράς τεχνολογία, να το οργανώσω, να μπορώ να βρίσκομαι Ελλάδα και να σας μιλάω Αυστραλία και να τα λέμε και από κοντά. Τι, από κοντά, εξ αποστάσεως, αλλά κοντά. Το τηλέφωνο δίπλα μας είναι τώρα. Παιδιά, προχωράμε, αφήστε μηνυματάκια, πάρετε τηλέφωνο, εδώ είμαι, κουβεντούλα.

0: να δώσω τις καλησπέρες μου. Μελβούρνη, βραδάκι τώρα. Τώρα είχαμε συνηθίσει μια ζωή από το πρωινό, λύση από το πρωί, και τώρα πιάνουμε απογευματάκι. Βέβαια, αλλάζει λίγο το παραμύθι. Σας πιάνω τώρα σε άλλη φάση εδώ πέρα. Κάτσε βαράει και το τηλέφωνο, για να δούμε. Για να δούμε, πιάνουμε γραμμή τώρα από Αυστραλία. Πέφτει το τηλέφωνο, για να δούμε, για να απαντήσει. Έλα, απάντησε. Έλα, το πατά. Να το, για να δούμε. Παρακαλώ.
1: Έλα, Λίες, τι κάνεις?
0: Έλα,
1: Παυλίνα.
0: Παυλίνα, γεια σου, καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Πολύ καλά, πόσο χαίρομαι που μιλάω μαζί σου.
0: Πω, πω, πώς τα καταφέραμε τώρα, επιτέλους ξαναβήκαμε στον αέρα. Τώρα με παίρνεις εσύ από Αυστραλία, εγώ Ελλάδα, μιλάμε και ξαναβγαίνουμε στην Αυστραλία. Τεχνολογία, ρε, yeah. Παυλίνα.
1: Τι ωραία τεχνολογία, δεν λες τίποτα. Εγώ λέω στην Ανδριάννα τώρα, λέω πώς θα τον πάρω το λίτορα, δεν έχουμε τηλέφωνο, αλλά είπε τον αριθμό και αμέσως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Εσείς με παίρνουν κανονικά το νούμερο 70-74-88-60 και μιλάμε, λες και, λες και είμαι δίπλα σας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τι ωραία, λέει. Πώς είσαι, καλά?
0: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Βέβαια, περιπέτειες μεγάλες τώρα να έρθουμε Ελλάδα, να προσγειωθούμε. Ο μπαμπάς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλα έχουν πάει.
1: Καλά, ο μπαμπάς σου, καλά είναι.
0: Ο μπαμπάς Λεβέντης, μου έχει ξανανιώσει τώρα στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, Ελλάδα. Το νεράκι της Ελλάδας, όλα.
0: Είναι το οξυγόνο, το φαγητό, η παρεούλα, άλλο. Έτσι, με τον τόπο εδώ πέρα, αλλιώς μιλά.
1: Εσύ δεν θα ξανάρθει πίσω.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Δεν θα έρθει πίσω στην Αυστραλία.
0: Εγώ θα έρθω πίσω στην Αυστραλία, αλλά όσο έχω τον μπαμπά εδώ πέρα, θα διατηρηθώ να διατηρήσουμε εδώ τον μπαμπά. Αργότερα, μετά από χρόνια, ξέρω, θα δούμε πώς θα κινηθούμε και βέβαια χολετάει θα έρχομαι. Αλλά για τώρα έχω βάλει ως βάση την Ελλάδα και έχω δίπλα μου τον μπαμπά και τον προσέχομαι. Οπότε εκεί είναι η προτεραιότητά μου τώρα. Να κρατάμε το οικογενειακό τώρα εκεί που χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς τι κάνετε, πώς περνάτε.
1: Πολύ ωραία. Μόλις είπε ο Στράτος,
0: ναι,
1: εχθές,
0: ναι,
1: και λέω τι ωραία στην Ανδριάννα, θα ακούμε το λίτορα.
0: Ναι. Είχαμε καιρό.
1: Είχαμε καιρό, πόσο καιρό έχει στην Ελλάδα?
0: Έχω τώρα πάνω από 18 μήνες, είμαι σχεδόν 19 μήνες βαράω τώρα. Και από, τότε που τα είπα, και από τότε που τα είπαμε στο τηλέφωνο από την Αυστραλία όταν ήμουν, σας έλεγα, άντε πώς θα το καταφέρω, θα βγω να τα ξαναπούμε από τον αέρα.
1: Τα κορίτσια σου που είναι εδώ ή εκεί?
0: Τώρα το παίζουνε δίπορτο. Μου το παίζουνε δίπορτο. Μια Αυστραλία, μια Ελλάδα τώρα. Οπότε,
1: ναι.
0: Και τη σήμερα κοινωνία όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθείς.
1: Πολύ εύκολα, ναι.
0: Τώρα θα τα λέμε Σάββατο βραδάκι. Τώρα πιάνουμε απογευματάκι και τώρα σας έχω ζάλει.
1: Θα αλλάξουν την ώρα απόψε σε
0: ναι,
1: εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα είναι 5 η ώρα η μέρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα ανοίξει η μέρα τώρα, όσο να είναι. Θα ανοίξει άτοικος ο καιρός, θα καλοκαιριάσει σιγά σιγά. Όλα με τον καιρό του, ρε Παναγιώτη. Όλα με τον καιρό του.
1: Φθινόπωρο,
0: Ναι. Βέβαια, τώρα εδώ μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Κοίτα, το καλό με την Ελλάδα είναι, ξέρεις, όταν είναι χειμώνας, είναι χειμώνας. Όταν είναι φθινόπωρος, είναι φθινόπωρος. Όταν είναι άνοιξη, όταν είναι καλοκαίρι, σου δίνει να καταλάβει καλοκαίρι. Είναι λίγο πιο σταθερός ο καιρός.
1: Αλλά... Εδώ αλλάζει, έχουμε βροχές.
0: Ναι, βλέπω. Στην Μελβούρνη έχουμε βροχές, δεν έχουν σταματήσει οι βροχές. Έχουν τώρα τις 4 μέρες που είστε.
1: Καθόλου.
0: Δροσιά.
1: Ναι, Λίνα, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάλι. Να μάθω τι κάνετε, τι προγραμματάκια έχετε τώρα το Σάββατο το βραδάκι, τι κινείστε, ποιος θα κάτσει έξω, ποιος θα βγει έξω για φαγητό, πώς θα την αράξει. Εσύ στο σπίτι την αράξει πάντα πάλι. Να βγαίνει και να κάνει μια βολτούλα το Σαββατόβραδο.
1: Εγώ πάω στο γιο μου, δεν πάω πουθενά να σου πω την αλήθεια.
0: Οπότε, εντάξει, γιατί
1: το. Οπότε έχασα τον άντρα μου, δεν πηγαίνω έτσι. Πρώτα είναι... βγαίναμε, ωραία.
0: Ναι. Και αυτό είναι, δηλαδή. Αυτό που βλέπω τώρα από
1: αλλήλω μου... Στο γιο μου πάω λιγάκι και στα παιδιά μου, ναι.
0: Αυτό είναι η οικογένεια, η συμπαράσταση. Και, ο γιος έχει και αυτός παιδιά.
1: Έχει.
0: Εντάξει,
1: έχει
0: τότε...
1: δύο αγόρια.
0: Ου, με τον που πας στο σπίτι του γιου όλα κανονιστήκανε. Παρέα εκεί, παιδιά, κακό.
1: Οι κόρες έχουν κοριτσάκια. Μπου, πολύ ωραία.
0: Είσαι γεμάτη, έχεις full πρόγραμμα εσύ.
1: Είναι για γιούλα, πολύ καλή και
0: μπράβο,
1: χαρούμενη.
0: Μπράβο ρε Παολίνα, έρχομαι να το χαίρεσαι.
1: Έρχονται τα εγγόνια μου εδώ, γράμμα, μ' αγκαλιάζουν.
0: Έτσι, έτσι, αυτή είναι η ομορφιά, αυτή είναι η ομορφιά ρε παιδί μου. Έχει, αυτό το οικογενειακό το διατηρούμε. Υπήρχε ο καιρός που δούλεψες, που βασανίστηκες. Τώρα απολαμβάνεις πιο σιγά. Έχεις τα παιδιά, έχεις τα εγγονάκια, έχεις το καλαμπούρι σου. Αυτό είναι. Απλοποιούμε τη ζωή πλέον.
1: Αυτό είναι. Αυτό μου δίνει χαρά, λέει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Χαρά.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Όταν βρίσκεις αυτή τη χαρά, είναι το καλύτερο φάρμακο.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Το καλύτερο φάρμακο.
1: Να είσαι καλά, τι ωραία τα είπαμε. Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, Παολίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τον αριθμό αυτό. 70-74-88-60 που παίρνουμε.
0: Θα παίρνουμε το Σάββατο
1: το πρωί.
0: Το Σάββατο πρωί. Και έχουμε και τώρα ανυπομονώ να μιλήσουμε με πολλές διαφορετικές ηλικίες. Γιατί έχουμε τώρα την, την πιο ηλικιωμένη ηλικία. Έχω τώρα τα παιδιά, ξέρω, 50-άριδες, 40-άριδες και 30-άριδες, 20-άριδες. Γιατί τώρα Σάββατο απόγευμα είναι όλοι σπίτι. Δεν έχουν βγει ακόμα έξω, κατάλαβες. Οπότε το βαράμε λίγο διαφορετικά. Έγινε. Παολίνα μου, χάρηκα για το τηλέφωνο και ανυπομονώ να τα πούμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Εντάξει, έφυγε τώρα η Παολίνα. Να δω, έχω κι άλλο τηλέφωνο βαράει. Για κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Έλα, για να δω. Παολίνα, μ' ακούς? Έφυγε η Παολίνα, για να δούμε τώρα. Έχω την Paris. Για να δω, ακούγεται η Paris? Για να δω, Paris, μ' ακούς? Όχι, δεν μ' ακούει η Paris. Για να δω, τεχνολογία, παιδί μου. Πού θα πάει, τη μαθαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να ακούσουμε τραγουδάκι, να δω πού είμαστε και συνεχίσουμε.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, Paris.
1: Oh my God.
0: Έλα,
1: oh my God.
0: Hello, darling. Oh, how are you?
1: Τελικά, you are back, Lee. I've been dying to hear your voice.
0: I'm back, baby. I'm back. We're doing it again.
1: You're back, baby.
0: And we're doing it again. Why not? Why not? All the way from Greece.
1: I'm so happy. I'm so happy you're back and been able to call you like that. We are very happy.
0: Oh, that's beautiful. Bravo, ρε παιδιά.
1: Σε σκέφτομαι, παρόλο που δεν σε ειδοποιώ, σκέφτομαι εσένα και τον μπαμπά. Είπες ο μπαμπάς είναι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καλά να ακούσουμε έτσι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ποιος πάει στην Ελλάδα και δεν είναι καλά.
0: Ναι, ρε, ναι, φάρμακο σχέτο. Είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Άλλος τρόπος έχεις πάντως πάρει.
1: Είναι φάρμακο. Ψυχολογικό και σωματικά που λες, έχω κοτσομπολιά. Είχαμε χθες το βράδυ,
0: ναι.
1: 2 και 1 λεπτό ξημερώματα, είχαμε σεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, το άκουσα, 4,8.
1: 4,8.
0: Ναι, κουνηθήκατε, κουνηθήκατε.
1: Εγώ τώρα μέσα στο σπίτι,
0: ναι.
1: Άκου, δεν κουνηθήκαν όλοι όμως, εδώ στο Μεαντολάιζα που είμαι, 2 ώρες μακριά από που ξεκίνησε ο σεισμός.
0: Κάπου στο Κίπσλαντ δεν ήτανε, κάπου στο Κίπσλαντ δεν ήτανε.
1: Ναι, ήταν στο Κίπσλαντ. Και είμαι 2 ώρες μακριά, ακούω τα πουλιά να πετάνε μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, και εκεί που πάω ένα πόδι να βάλω κάτω έξω από το κρεβάτι,
0: ναι.
1: Κουνήθηκε το κρεβάτι,
0: ναι.
1: Λέω, έχουμε σεισμό.
0: Πω, πω.
1: Και μερικοί το ακούσαν περισσότερο. Εγώ
0: ναι,
1: είμαι στο Μπουναλάκι, ήταν
0: ναι.
1: 10 χιλιόμετρα κάτω από τη γη.
0: Πω, πω.
1: Και σήμερα το απόγευμα, Σάββατο, είχαμε 2,5 στο Ρίχτα, 2,5 προς το Λιανγκάτα, εκεί που ξεκινάει. Και γιατί είπαν στο ραδιό θα έχουμε aftershock.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όσο να είναι, ναι, και το aftershock θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά κουνηθήκατε, ρε παιδιά, πράγματι. Κουνηθήκατε, εντάξει, δεν ήταν και έξι. Αλλά δροσισμένοι τώρα με τις βροχές, κουνηθήκατε και όλα, είστε αναζωογονημένοι τώρα, προετοιμασμένοι για την άνοιξη.
1: Άκου, λέει, αν λίγο δεν μας σηκώσει η γη εδώ πέρα, θα μείνουμε και λίγο χαζί, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θέλει, θέλει.
1: Θα κρατήσουμε και λίγο. Δεν θα σε κρατήσω άλλο, σε στέλνω με αγάπη και πάρα πολύ χαιρόμαστε που ξαναγύρισες και θα χαρούμε να σε ακούμε κάθε Σάββατο.
0: Paris, ανυπομονώ να τα ξαναπούμε, αγάπη μου, ευχαριστώ. Lovely to be back on board and so beautiful to hear the voices. Thank you so much για την αγάπη.
1: Oh, you too, darling, you too, thank you for your effort.
0: Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια, bye.
1: Φιλάκια, bye-bye, darling, bye-bye.

0: όλα.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
5: Hey, this is Lee, I'm back.
4: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
5: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

0: ξαναβγούμε σε σειρά, να ξαναβγούμε στον αέρα. Τεχνικά προβληματάκια σιγά σιγά. Το Facebook δεν μας έπιανε ήχο πρωί-πρωί. Το πρωί-πρωί. Στην αρχή του προγράμματος τώρα, γιατί το πρωί και το απόγευμα το δικό μας είναι διαφορετικό τώρα. Οπότε θα μου επιτρέψετε λίγο να συνηθίσει λίγο το μυαλό. Το είχαμε και πρωί-πρωί-πρωί. Και εγώ τώρα πρωί είμαι ακόμα, αλλά σας βαράω πλέον απόγευμα. Προλίγου πήρε τηλέφωνο και η Αντριάννα. Συγγνώμη, Αντριάννα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Αν μπορείς να πάρεις, feel free, drop me a line να τα πούμε. Επίσης, να δώσω καλημερούδια στη Μελβούρνη, βέβαια, σε όλους τους φίλους μας και τις φίλες μας. Πόσα άτομα, που δεν ξέρω πού να αρχίσω από τη Μελβούρνη. Φιλαράκια, δεν θα ονομάσω κανέναν. Ρύθμο παρέα, την αγάπη μου, σας πεθύμησα. Καιρός ήταν να ξαναβγούμε στον αέρα. Στο Brisbane απάνω, στο Sydney, τον Μπάρτεν Μίλτον στο Sydney, δίνω τους χαιρετισμούς. Στο Gold Coast, Μπαρμπαθανάσης απάνω, απογευματινό τώρα. Να είσαι καλά. Και βέβαια Αντελαϊδα, Perth, Darwin, Tasmania, ελληνική παροικία, όπου και να πάμε, ρε παιδιά. Και σε όλα τα περίχωρα της Αυστραλίας, θες χωριά, ξέρω εγώ, γιατί μαζεύομαστε παντού οι Έλληνες. Θες Αμερική, θες Ευρώπη, θες Ασία, όπου και να πάμε θα βρούμε Greek blood, ρε παιδιά. Και ένα ιδιαίτερο καλημέρα, βέβαια, στους φίλους μας και στις φίλες μας εδώ στην Ελλάδα. Αθήνα, όλα τα φιλαράκια στην Αθήνα, να δώσω χαιρετισμού στα Βαλιμίτικα τώρα, γιατί τώρα που βαράω εκπομπή, από τα Βαλιμίτικα είμαι, ναι, από τα Βαλιμίτικα. Αλλά είμαστε και λίγο κινητοί. Αθήνα, Βαλιμίτικα, αλλά τώρα είμαι Βαλιμίτικα. Να δώσω τους χαιρετισμούς σε όλο το χωριό, Αίγιο Κεσία, Αχαΐα, Κορινθία, Αττική, για να μην πιάσουμε απάνω βόρεια, και νησάκια. Γενικώς είμαστε, τριγυρίζουμε. Να δώσω και τα φυλάκια και στον Άρτσι, who is in, πού είναι τώρα, στη Κεφαλονιά είναι τώρα. Άντε, ακόμα τριγυρίζει, άντε μαζόξου, σε περιμένει η Αμερική. Και βέβαια και όλα τα φιλαράκια και Κάμπιον και τα λοιπά. Είμαστε μια παρέα. Βαράει τώρα το τηλέφωνο, για να δω να μπορέσω να το ανοίξω. Να δω, μου κάνει. Έλα. Να το, πιάσαμε τη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Hey,
0: Αντριάννα μου, θα με συγχωρέσεις που αφαιρένομαι και λέω καλημέρα. Καλησπέρα είναι ο λόγος.
1: Εμείς τα λέμε καλησπέρα, εσύ τα λες καλημέρα. Καλημέρα είναι εκεί.
0: Θα το συνηθίσω. Είναι τώρα πρώτη μέρα και βέβαια τεχνολογία να προσαρμοστώ από εδώ, να μπορώ να εκπέμπω το πρόγραμμα. Οπότε, αλλά το βάζω στη ζούρια, δεν μου την κλείνω. Πάμε καλά.
1: Τι μου κάνει. Καλά, όχι καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ, Λι, χαίρομαι τόσο πολύ που σ' ακούμε. Πραγματικά, δηλαδή, μας συγκίνησες τώρα έτσι.
0: Μπράβο ρε.
1: Αγαπάμε πολύ.
0: Και εγώ σας αγαπάω. Και εσείς μου έχετε λείψει. Γιατί παρόλο το. Και ήταν ένα μεγάλο δρομολόγιο που έχω έρθει τώρα Ελλάδα με τον μπαμπά. Γιατί ο κύριος στόχος βέβαια ήταν ο μπαμπάς. Και δόξα τω Θεώ.
1: Να του δώσεις μια μεγάλη αγκαλιά και από μένα τον παππού.
0: Σίγουρα. Πού θα τον βγάλω και σαν αέρα σε κάποια φάση. Δεν μπορεί. Θα τον πετύχω κάπου.
1: Ναι.
0: Αλλά δόξα τω Θεώ έχουν πάει όλα καλά. Έχει αναζωογονηθεί ο άνθρωπος. Και όλες οι υποχρεώσεις εδώ στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, μπαίνουν σε σιλούλα όμορφα. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα, σήμερα το πρωί, βέβαια πριν βγω στον αέρα, είχα έτσι ένα ενθουσιασμό, γιατί ήξερα ότι θα σας μιλήσω και θα σας βρω και θα έρθουμε σε επαφή πάλι. Και είχαμε τόσο καιρό να μιλήσουμε και τόσα έχουν συμβεί από τότε.
1: Τα ίδια λέει, γιατί η Παυλίνα μου λέει, να μην ξεχάσουμε, λέω, δεν ξεχνάμε, μπορεί, είναι αδυνατόν. Εγώ το έβαλα από τις 4 η ώρα το ρυθμό και περίμενα.
0: Μπράβο. Βέβαια τώρα στην αρχή θα μπούμε λίγο σε σιρούλα, αλλά είμαστε άλλη ώρα τώρα, η απογευματινή ώρα που έχω την εντύπωση. Θα ερχόμαστε και σε επαφή και με περισσότερο κόσμο το πρωί, το Σάββατο. Θες με τις δουλίτσες, θες με το σχολείο. Πολλοί γονείς και παιδιά τρέχανε, αλλά τώρα έχω την εντύπωση Σάββατο απόγευμα έχω και καλύτερη πιθανότητα να έρθω σε επαφή. Μιλάμε με τους ηλικιωμένους. Και του retirees και τα λοιπά, συνταξιούχους. Αλλά είναι και η γενιά τώρα των παιδιών, των γονιών, που ανυπομονώ να έρθουν σε επαφή.
1: Τηλέφωνο. Εμείς τους παρακινούμε να παίρνουν τηλέφωνο, να μην τρέπονται.
0: Ναι.
1: Και άμα τα ελληνικά τους είναι λίγο σπαστά, δεν πειράζει. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο.
0: Don't you worry, έχουμε και αγγλικά. We can move over to English anytime, darling.
1: Θα κάνουμε μίξ εμείς.
0: Μα αυτό είναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, και η γλώσσα είναι ένα πράγμα, η κουλτούρα και η ψυχή είναι ένα άλλο. Δηλαδή αυτό το που έχουμε, που παραδίνουν στα παιδιά μας, βέβαια είναι κάτι πολύ βασικό και το αναγνωρίζουν και εδώ στην Ελλάδα το πάθος που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού για την Ελλάδα και την κουλτούρα και την οικογένεια, για να διατηρήσουμε αυτές τις ρίζες, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ξέρεις γιατί μας

0: λείπει είναι πολύ πιο μακριά από όλες τις άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε
0: λίγο. Δεν ξέρω, μας λείπει η πατρίδα μας πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πάντως χαίρομαι το ότι μπορώ να βρίσκομαι τώρα στην Ελλάδα και να σας ενημερώνω και να σας λέω και να μου λέτε.
0: Είναι το κάτι άλλο αυτό.
1: Θα είναι υπέροχο.
0: Είναι απίστευτο. Ναι, ναι.
1: Θα το έχουμε και
0: είμαστε
1: το διατηρούμε.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Ναι, είμαστε. Α, τώρα, να μιλάμε τώρα.
0: Με τη τεχνολογία. Yes.
1: Ναι, να μπορώ να μιλάμε τώρα από, από το πού, από το χωριό.
0: Ναι, είναι απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, καλά. Για πες μου, πώς πάει το καλλιτεχνικό?
0: Α, ωραία πάει το καλλιτεχνικό. Ναι. Ακόμα δύο βιβλία έχω να κάνω.
1: Άντε, μπράβο.
0: Θα τα είχα τελειώσει, αλλά πέρασα δύσκολα φέτος. Έχασα τη μαμά μου.
1: I'm sorry.
0: Έχασα το θείο μου που με βοηθούσε με τα ιστορικά, τα βιβλία που έκανα με βοηθούσε. Ναι, ναι. Τον είχα στα πατέρα μου.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά τι να κάνουμε, that's life.
1: Yeah, I'm sorry, συλληπιτήρια.
0: Να είστε καλά.
1: Και αυτό λέμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσο τους έχουμε δίπλα μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάνουμε, μπράβο, όταν φύγουν, ό,τι έγινε. Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Να του δώσεις μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Πολύ ευχαριστώ,
0: Ζαντιάνα. Και χαιρετίσματα και τα κοριτσάκια στο Αντιχόν είναι εκεί κοντά σου.
1: Τώρα τα κοριτσάκια.
0: Τώρα, καλοκαίρι,
1: τώρα και οι δύο είναι Αυστραλία. Και τις έχω, είχαν έρθει η Ελλάδα. Αλλά τις βλέπω.
0: Θα
1: πει,
0: θα πούνε σίγουρα.
1: Δίπορτο τώρα. Δίπορτο, το έχουν μάθει.
0: Καλό είναι αυτό,
1: Εντάξει, όλα
0: βέβαια,
1: τα καλά.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Έγινε, Αντριάννα μου.
0: Thank you, darling. Και σε εύχομαι όλα τα καλά. Την αγάπη μου και στην Παυλίνα που άκουσα και την Paris και όλου του ακροατέ που ακούνε, σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά, Λί, με πολύ πολύ αγάπη.
1: Την αισθάνομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αντριάννα μου, και θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Εδώ προχωράμε το προγραμματάκι.
0: Έτσι.
1: Φιλάκια, κουκλά μου, να είσαι καλά.
0: Πολλά.
1: Thank you, darling. Φιλάκια.
0: Γεια. Yeah. Yeah. Yeah. Bye. Bye.

Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό ηλική παρέα της Μελβούρνης. Μαζί σας, This is Lee. Και ξαναφύγαμε, καινούριο προγραμματάκι τώρα, καινούρια σεζόν. Ανοιξιάτικο για την Αυστραλία και βέβαια φθινοπορεινή σεζόν για την Ελλάδα, εδώ που βρίσκομαι. Πάντως είναι υπέροχο, παιδιά, που σας έχω παρεούλα. Να δούμε τώρα κιόλας τι εορτές, να δούμε τι γίνεται. Α, ναι, σήμερα, 3 Οκτωβρίου, έχουμε. Δαμάρης, γιορτάζει ο Δάμαρης, Διονύσιος και Διονυσία. 3 Οκτωβρίου, βέβαια η Διονυσία και ο Διονύσιος έχουν και στις 17 Δεκεμβρίου, αλλά έχουμε και σήμερα 3 Οκτωβρίου που γιορτάζουν ο Διονύσιος και η Διονυσία και ο Δάμαρης. Επίσης αύριο 8, για να δω τι έχουμε, 4 Οκτωβρίου αύριο, για να δω τι μου λέει από εορτές, για να δω τεχνολογία που θα πάει, θα το βρούμε. Να το βρήκαμε, 4 Ιερόθεος. Ιερόθεος και για να δω τι άλλο θα μου δώσει. Ιερόθεος και Ιεροθέα. Ιεροθεία γιορτάζουν αύριο 4 Οκτωβρίου. Οπότε ένα λευκό ονομαστικό γαρίφαλο στην πάρτι σας, παιδιά. Όσοι επίσης έχετε γενέθλια, να τα κατοστήσετε. Όσοι έχετε επέτειο αραβώνας, επέτειο γάμου, επέτειο ότι βρίσκετε και γλεντάτε, χρόνια σας πολλά, πάντα υγεία και πάντα χαλαρά, ρε παιδιά. Πάντα χαλαρά.

0: Και έχω το τηλέφωνο πάλι που βαράει. Γεια σας, ποιος είναι? Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς όρισες, η Άννα. Η Άννα είμαι.
0: Έλα, κύριε Άννα, τι μου κάνετε, πώς πάτε?
1: Καλά, καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Άνοιξε το σπίτι μου. Γέμισε χαρά.
0: Αγαπούλα μου, τόσο πολύ χαίρομαι. Τόσο πολύ χαίρομαι. Είμαι πάλι μαζί σας. Εδώ θα συνεχίσουμε κάθε Σάββατο βραδάκι και θα έχουμε γλεντάκι. Για να δω. Έλα, μ' ακούτε, κυρία Στέλλα? Όχι. Για να δω. Κύριε Άννα. Α, να, τη κυρία Άννα. Ναι, εδώ με. Μ' ακούτε, κυρία Άννα? Έλα, έχασα την κυρία Άννα. Έχασα την κυρία Άννα. Για να δω. Γιατί τεχνολογία τη μαθαίνουμε, παιδιά. Στο μεταξύ πέφτουν τα τηλέφωνα. Άγγι, μου λέει welcome back, Lee. Ο DJ, DJ George. Καλησπέρα από το Epping. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. Για να δω εδώ τι γίνεται. Πιάνω καμιά γραμμή. Για να δω. Βάλω εδώ για να το φτιάξουμε εδώ. Να δω, θα μπορέσω να. Όχι. Έκτη. Α, κυρία Στέλλα, καλημέρα. Ω. Τελικά, για να δω, έχω χάσει και την κυρία Στέλλα, έχω χάσει και την κυρία Άννα. Πω πω ρε παιδιά, τι γίνεται, θα το βρούμε. Πάντως μην κολωνούμε. Εγώ έχω και άλλη θεωρία. Εγώ πάνω και γιατί εγώ έχω και άλλη θεωρία.
2: Δύσκολες μέρες και νύχτες.
0: Να, κυρία Άννα βαράει πάλι. Καλημέρα, κυρία Άννα. Όχι. Έλα, βαράει η κυρία Άννα τώρα. Μιλάω με την κυρία Άννα. Μ' ακούτε, κυρία Άννα? Έλα, μ' ακούτε, κυρία Άννα? Έλα, μ' ακούτε? Πω, δεν βλέπω. Κάτι. Θα κάνω κάτι άλλο εγώ. Θα κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα επιδιώξω να πάρω τα τηλέφωνα τώρα, να σας πάρω και εγώ πίσω, γιατί. Πού θα πάει, θα τη βγάλουμε την τεχνολογία. Ναι, παρακαλώ. Όχι, δεν. Θέλει λίγο μελέτη το πράγμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένη στο ρυθμό, ελληνική παρέα τη Μελβούρνη. Και πιο cool ραδιόφωνο Αυστραλία, ε? Έτσι πάει. Παιδιά, πρώτον, προσγειωνόμαστε σιγά-σιγά. Το τεχνικά χρειάζεται λίγο συμπαράσταση εδώ τώρα για να τα βάλουμε σε σειρούλα, αλλά καλά πάμε. Το Facebook το πρωί που είχαμε βάλει δεν δούλευε ο ήχος, τον φτιάξαμε και αυτόν, δουλεύει και αυτό τώρα. Τα τηλέφωνα βαράνε, είμαι λίγο επιφυλακτικός. Θα παίρνουμε τηλέφωνο, απλώς δηλαδή πρέπει να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος την ώρα που το λαμβάνω το τηλέφωνο. Και αφού μπορούμε, για να δούμε. Τα μηνύματα δεν έχουν σταματήσει. Έχω, για να δω, ένα σωρό έρχονται. Ο Χάρης Ανδρουλάκης, να είσαι καλά, Χάρη μου. Τα χαιρετίσματα μου λέει στον Άρχοντα. Ένας είναι ο Άρχοντας. 92 χρονών, ο Γιάννος. Να είσαι καλά, Χάρη μου. Παραδίνω φυλάκια. Η Βίκη μου, καλημέρα σε σένα και καλημέρα σε εμάς μου. Καλημέρα σε σένα και καλησπέρα σε εμάς μου, λέει η Βίκη. Καλώς μας ήρθες, Ηλία μου, και καλή αρχή. Πόσο χαίρομαι που ακούω τη φωνούλα σου, παλικάρι μου, σε κάναμε εμείς. Ναι, και εγώ σας έκανα εμείς, ρε Βίκη μου. Να δεις πόσο σας έχουν κάνει εμείς. Καλό πρόγραμμα, την αγαπού μου σε σένα και πάλι σε καλή αρχή. Σ' αγαπώ. Να είσαι καλά, Βίκη μου, και εγώ σας αγαπώ. Δεν μπορώ να φανταστείς πόσο χαίρομαι που έχω ξαναβγεί στον αέρα και ακούω τις φωνούλες σας. Και τα μηνυματάκια σας και την αγάπη σας. Τώρα που πήραμε φόρα, τώρα που θα το βρούμε. Κάθε Σάββατο βράδυ εδώ είμαστε. Ο Μπίλα Μακίδης, Βίλα Βαλιμίδη. Μου λέει, ολέ! It was great to catch up over summer. It was, buddy. Και χάρηκα ιδιαίτερα με την οικογένεια Σημακίδης. All together, έτσι. Γονείς, παιδιά, γερόντια. Τι γερόντια, τι νέα ανθρώπινα ακόμα. Να χαίρεστε την οικογένεια, μπίλη μου, και τα παιδιά, και εκείνο το μικρό. Give him a big hug from me. Πού αλλού. Και έχω, έλαβα και ένα μήνυμα εδώ από το chat του ρυθμού και λέει ο Τζακ. Λέει, hey Lee, welcome back. You are back on air and earthquake happening. Μου λέει, εντάξει. Βγήκα στον αέρα και έγινε σεισμός στην Αυστραλία. Κάπως έτσι, ρε παιδιά, κάπως έτσι.
1: Θυμήσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε κάτι τηλέφωνο, γιατί εγώ επιδιώκω πάλι να μιλήσω με τα άτομα που με πήραν τηλέφωνο. Θα και πάρω πρώτα την κυρία Άννα που με είχε πάρει νωρίτερα, να δω αν μπορώ να την πιάσω στο τηλέφωνο. Για να δω τι βρίσκω την κυρία Άννα. Θα μου επιτρέψει το σύστημα να την κάνουμε. Για να δω, επιδιώκω εγώ.

Γεια σας, γεια σας. Έχω πιάσει την κυρία Άννα. Για να δω, δεν την ακούω. Για να δω, ακούω την κυρία Άννα. Να ακούσω τίποτα, δεν ακούω. Κυρία Άννα, όχι, δεν βγαίνει η γραμμή. Δεν ακούω η κυρία Άννα στο τηλέφωνο. Μπορεί να πει διώξει πάλι να πάρει ένα τηλέφωνο. Να την παίρνω τώρα την κυρία Άννα, δεν δείχνει να πιάνει γραμμή. Ή πιάνει και δεν ακούγεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν ακούει. Για προχωράμε.

0: Για να δω, κύριε Αστέλα, μήπως βγήκε στη γραμμή. Για να δούμε, ούτε κύριε Αστέλα πιάνει γραμμή. Για να δω τι γίνεται. Απαντάει, δεν απαντάει. Α, κάποιος πήρε τηλέφωνο. Για να δούμε. Έχω μπλέξει εδώ. Για να δούμε, πιάσαμε τελικά. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Όχι, δεν μ' ακούτε. Για να ακούω, μ' ακούτε? Όχι, δεν ακούει κανένας τίποτα. Δεν ακουγόμαστε, δεν ακουγόμαστε. Αχ, κάτι κάνουμε ρε παιδιά. Για να δούμε, ακούτε?
1: Εσύ για μένα χες, κι εγώ για σένα λιώνω.
0: Κύριε Αστέλα, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Αστέλα, μ' ακούτε? Όχι, δεν ακούει. Για να δω ρε παιδιά, κάτι. Έλα κάτι, έλα βάρεσε ένα τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάμε καλησπέρα καλύτερα. Για να δούμε, δεν βλέπω να πιάνε τη γραμμή. Η κυρία Άννα παίρνει, παίρνει και η κυρία Αστέλα. Τσέκω και τις δύο στο τηλέφωνο. Άρα δεν μου πιάνει η γραμμή. Κάνω για να δω, accept, accept. Κάνουμε accept για να ακούσω φωνούλα. Ακούω και μια φωνούλα, γεια σας. Δεν ακούω τίποτα, τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν πιάνουμε γραμμούλα εδώ όπως το θέλουμε. Καλά τα πάμε, αλλά εδώ δεν μας βγάζει.
1: Ότι με τον ουρανό τα κανόνιζα. Και γι' αυτό.
0: Μ' ακούτε, μ' ακούτε? Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, δεν πιάνει γραμμή. Για να δω μήπως ακούγεται. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Σε μια πόλη γεμάτη πλάγιασα, μα δεν έκλεισα μάτι.
0: Έλα κύριε Αστέλα, μ' ακούτε? Πώς κάνω εγώ τίποτα λάθος? Όχι.
1: Με σταυρώνει βράδια σαν και παντού ξημερώνει γύρω.
0: Πρέπει να τη βρούμε τη λύση. Πρέπει να τη βρούμε τη λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι δύο κυρίες μας παίρνουν τηλέφωνο και δεν πάνε να πιάσουμε γραμμή. Δεν πάει. Α,

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κι ας ενώσα με σώμα, με σώμα και ψυχή με ψυχή. Σε χάσα.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Στέλλα, όχι, δεν μας πιάνει και ακούω, βλέπω εδώ ότι παίρνει τηλέφωνο και αφήνει μετά, αλλά δεν βγαίνει στον αέρα. Δεν ξέρω τι μας συμβαίνει.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Στέλλα είμαι.
0: Έλα, Στέλλα μου. Μ' ακούς?
1: Τι κάνεις?
0: Έλα, επιτέλους. Δεν ξέρω τι γίνεται με το τηλέφωνο, αλλά το βρήκαμε. Μια χαρούλα, εσύ τι μου κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτός ο σεισμός για να σε φέρει κοντά μας και να σε ακούμε από τόσο μακριά.
0: Να σε καλά, Στέλλα μου, να σε καλά, κούκλα μου. Βέβαια, είτε ήθελε λίγο δηλίσσα να το καταφέρουμε να προσγειωθούμε πάλι στον αέρα, αλλά το καταφέραμε. Έχουμε λίγο να κανονίσουμε είτε το τηλέφωνο, είτε το ένα, το άλλο, μικροδιαφραγματάκια, αλλά τα βρίσκουμε. Δεν μου την κλειτώνει, μπήκαμε σε σειρά.
1: Μπράβο, είσαι άξιος εσύ.
0: Θα τη βρούμε.
1: Εσύ δεν θα μπει στη σειρά.
0: θα τη βρούμε την άκρη, θα τη βρούμε. Λοιπόν, πέφτει κι άλλο ένα τηλέφωνο. Επειδή έχω λίγο πρόβλημα, θα ζητήσω όποιος παίρνει τώρα τηλέφωνο να περιμένει 2 λεπτά μέχρι να τελειώσω με την κυρία Στέλλα και μετά να πάρει τηλέφωνο. Γιατί βλέπω ότι επιδιώκω 2 τηλέφωνα μαζί και μετά μπερδεύεται το πράγμα. Μ' ακούτε? Έχασα την κυρία Στέλλα τώρα. Έλα, κυρία Στέλλα, μ' ακούει τώρα? Έφυγε η κυρία Στέλλα. Ωραία. Ναι, ακούγαμε την κυρία Στέλλα τώρα. Καλά τα λέγαμε με την κυρία Στέλλα. Χρειάστηκε σεισμός για να ξαναβγούμε στον αέρα. Να είσαι καλά. Δεν ακούω τίποτα. Δεν έχει χάθηκε η γραμμή. Θα το μελετήσω εγώ λίγο. Πάντως, κυρία Στέλλα, σε ευχαριστώ για την επαφή. Συνεχίζετε τα τηλέφωνα. Θα τη βγάλουμε την άκρη. Πού θα πάει? Δεν κολώνουμε.

0: Έλα, την έχω την κυρία Στέλλα πάλι.
1: Ξέχασα, τι έγινε.
0: Εκεί βλέπω, χρειάζεται να μελετήσω. Όταν παίρνει δεύτερο τηλέφωνο μου κόβει τις γραμμές. Οπότε αυτό θα το κοιτάξω εγώ λίγο. Αλλά τώρα που σε έχω στον αέρα, σε κρατάω στον αέρα. Πώς πας, τι μου κάνεις?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Βγάλαμε το χειμώνο καλά, δεν είχαμε, είχα λίγο κρύο, είχε φέτος λίγο κρύο στην Αυστραλία.
1: Πάρα πολύ κρύο είχαμε φέτος.
0: Ναι. Αλλά τώρα σιγά σιγά βγήκε ο ήλιος, καθαρίζει λίγο. Τώρα είχατε και τις βροχές που έχει πλακώσει, δηλαδή 3-4 μέρες, δροσιά.
1: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά και τα παιδιά, όλα καλά, προχωράμε.
1: Όλα καλά. Είναι... Η κόρη μου και τα εγγόνια μου καλά.
0: Αυτή είναι η ευλογία μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτή είναι η ευλογία. Τώρα θα σας έχω, Στέλλα μου, κάθε Σάββατο βραδάκι, παρεούλα, να μαθαίνουμε τι κάνουν, τι κάνει και η πρώτη γενιά, η δεύτερη γενιά, η τρίτη, η τέταρτη γενιά. Τώρα τους έχουμε περισσότερο στο χέρι. Κατάλαβες, το πρωί τρέχουν σχολεία. Ενώ τώρα απογευματάκι θα τους κουβεντιάσουμε λίγο καλύτερα.
1: Ναι, φυσικά να τους το πούμε ότι είσαι στον αέρα, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ακόμη.
0: Δεν το ξέρω, να το βγάλουμε, να ενημερώσουμε. Οπότε θέλω να μιλήσω. I want to talk to the young guys as well. All the Greeks in Australia and around the world. Δεν χρειάζεται μόνο η παλιά γενιά, έχουμε και τους νέους. Έχουμε να πούμε πολλά. Οπότε και στα αγγλικά και στα ελληνικά, ό,τι χρειάζεται.
1: Φυσικά.
0: Αυτό...
1: Να είσαι καλά, Λί μου.
0: Ευχαριστώ,
1: Στέλλα. Να μην σε κρατάω όλο, να πάρει κι άλλο γραμμή.
0: Έγινε, Στέλλα μου. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ και τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο.
1: Φιλάκια πολλά και να έχει μια καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Thank you, darling. Καλό βραδάκι να έχετε εσείς. Φιλάκια.
1: Επίσης, γεια.

Για να ρίξουμε και μια ματιά τι λέει και ο καιρός. Κάτσε, έχουν και μηνυματάκια. Συνεχίζουν. Η Paris μου έχει αφήσει ένα μηνυματάκι. Ας θα κοιτάξω να βρω κάποιο τραγουδάκι μου ζητάει. I'll see what I can do, Paris. Ο Δημήτρης ο Κατσαρός. Γεια σου, λέει. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. All the best, buddy. Back in Australia via Greece. Έτσι, κάπως έτσι το έχουμε πάρει. Lovely to be able to connect with everyone. Είναι πραγματική απόλαυση να μπορέσω να έρθουμε σε επαφή μαζί σας στην Αυστραλία και εγώ από εδώ, οπότε η κουβέντα συνεχίζεται. Ο Νίκος ο Καραδήμας μου αφήνει μέσα, μου λέει γεια σου, λέει, welcome back to Rhythmos Radio and the Rhythmos family and friends. Good to hear your voice. It's been a long time to hear you. Welcome back. Καλό πρόγραμμα. Να σε καλά, Νικολάκη μου. Εδώ είμαστε πάλι παρεούλα, γιατί όλα καλά, όλα ωραία, αλλά η παρεούλα του ρυθμού και Melbourne and the rest of it is just amazing. I love it.

0: Έτσι, πάντα συνισμένη στο ρυθμό. Ηλική παρέα της Μελβούρνης και Αυστραλίας και γενικά. Έχουμε και φτιάχνουμε, φτάνουμε παντού. Δηλαδή, ελληνική παροικία του εξωτερικού και πού δεν βρισκόμαστε. Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία. Τριγυρίζει, είναι η ράσα μας τέτοια. Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά τι λέει και ο καιρός. Για να δούμε τι λέει και ο καιρός. Λοιπόν, για να δω, για Αυστραλία, τι μου λέει. Λοιπόν, Αυστραλία. Μελβούρνη. Μελβούρνη, τι λέμε, για να δούμε. Πάμε Βικτόρια. Βικτόρια έχουμε 16 βαθμούς σήμερα. Και σήμερα, ναι, 16 βαθμούς. Και το βραδάκι πέφτει στους 10 βαθμούς στη Μελβούρνη. Στο Queen, στο Sydney, για να δούμε τι λέει η Sydney. 10 βαθμούς έχει, τσιμπάει το βραδάκι. Αλλά 16 βαθμούς, όσο να είναι, αλλά με τις βροχούλες δεν βοηθάει. Για να δούμε τι λέει το Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ λέμε 24 βαθμούς χωρίς βροχή, 15 το βραδάκι, λίγο καλύτερα, κάπως κρατιέται. Τώρα Σαββατοκύριακο, κάνα μπαρμπακιού, κάπως μισοανάβεται. Στο Queensland με τον Παρπαθανάση πάνω εκεί 27 βαθμούς, δεν συμβαίνει τίποτα. 17 το βραδάκι, καλά είσαι. Την κουβερτούλα όμως το βραδάκι θα τη χρειαστεί σίγουρα. Στη Western Australia με 32 σήμερα ωραία και το βραδάκι 23 βαθμούς. Έστι, κρατάει καλά εκεί. South Australia, Adelaide, βρισκόμαστε με 20 βαθμούς και κάτω στο Τασμένια με 16 βαθμούς και 8 το βράδυ. Εκεί τσιμπάει. Ναι, Northern Territory, Darwin, 33, δεν συμβαίνει τίποτα. 23 το βραδάκι και οι σχετικές βροχούλες. Μην λέμε και τίποτα. Έτσι παίζει το Darwin. Northern Territory, έχουν δικό δρομολόγιο. Στην Ελλαδίτσα μας, ο καιρός σήμερα κρατάει στους 22 βαθμούς. Στην Αθήνα, καλά είναι. 22, 20 στην Πάτρα. Πάμε πάνω, Λαμία 21, Θεσσαλονίκη 21, Καλαμάτα. Μάτα 20-20, Κρήτη 21 και λίγο βροχούλες. Πάντως από ό,τι βλέπω γενικώς η Ελλάδα τη βλέπω κρατάει καλά. Λιακάδες έχουμε, όσο να είναι τώρα βγήκαμε από το καλοκαίρι, βαράγαμε τα 30 καθημερινά, πέσαμε τώρα στους 27, 25, 22, όσο να είναι φθινόπωρος τώρα, Οκτώβριος, μαζεύεται λίγο καιρός. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μην ξεχνάμε το ότι στην Ελλάδα, πώς να το πούμε ρε παιδιά, δεν είναι... Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Τι κρύο να κάνει.
1: Ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
3: ευχάριστο τα νέα για το τρίτο.
0: Έλα και πάμε. Έλα και πάμε. Ήταν καιρός.
1: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Έτσι, έτσι, πάντα συνδυασμένοι στο ρυθμό. This is Lee. Και βέβαια, ελληνική παροικία, lifestyle, και cool radio. Αυτά λέμε. Ρυθμός.com.au μας βρίσκεται. Και έχουμε και το chat εκεί. Βέβαια, έχουμε και το Ρυθμός Radio App εφαρμογή. Κατεβάζετε την εφαρμογή είτε μέσω Google Play Store ή μέσω Apple Store και απολαμβάνετε από το τηλέφωνο σας το τηλέφωνο, το ραδιοφωνό. Με το τηλέφωνο, όπου πάτε. Και ο πατέρα μου την είναι δουλειά κάνει. Βάλει το τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι και ακούει. Οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτό, βέβαια. Μην το ξεχνάτε. Και βέβαια, Facebook, Instagram και στο τηλέφωνο 70 74 88 60. Περιμένω να μιλήσουμε και στις επόμενες εβδομάδες θα προσγειωθεί το προγραμματάκι, κουβεντούλες, τι κάνουν τα παιδιά, τι απασχόληση, πώς προχωράνε οι οικογένειες, τι υποχρεώσεις έχουμε. Η οικονομία έχει μαζευτεί λίγο στην Αυστραλία, έχουν τσιτώσει λίγο τα πράγματα, όχι Αυστραλία, παγκοσμίως. Πώς περνάμε ωραία, τι τρώμε, τι γλεντάμε, πού πάμε τα βραδάκια, τι απασχολήσεις. Και τώρα που αφού λέμε και απασχολήσεις, έχουμε τώρα και 31ο Greek Film Festival Μελβούρνη, ξαναξεκίνησε, και μια ευκαιρία για βραδάκι να βγείτε ξεχωριστή, κινηματογραφική εμπειρία βέβαια, με καινούριες ταινίες από την Ελλάδα και επιλογές. Έχουμε συγκεκριμένα από τις 14 Οκτωβρίου έχουμε Receptions, μια ταινία που παίζει στο Bowen. 14 Οκτωβρίου έχουμε Receptions, μια ταινία που παίζει στο Bowen, στις 6 και 14.

0: Σινεμά έχει άλλη απόλαυση. Άλλο τηλεόραση, άλλο σινεμά. Και άλλο το θέατρο, βέβαια. Αλλά ο σινεμά έχει μια ομορφιά. Βγαίνει το βραδάκι, πάμε να πάμε και με ένα παγωτό μετά, μια βανίλια που λέει ο λόγο. Για να προχωρήσετε, βέβαια, μπορείτε να πάτε και να κανονίσετε. Άμα μπείτε στο 31ο Film Festival, θα βρείτε και στο Greek Community. Αλλά αν ενδιαφέρεστε επίση και το ορισμό, έχουμε και το competition. Έχουμε το διαγωνισμό. Που αν μπείτε στο Facebook και στο Instagram και μας γράψετε στα post που είναι περί Greek Festival, το 31ο Greek Festival, μπείτε μέσα και βάζετε το όνομά σας και επίσης ποιον θα καλούσατε παρέα να πάτε να δείτε την ταινία μαζί. Βάλτε το, τοποθετήστε το μέσα στο Facebook εκεί όταν είναι στο tag και στο comments και κατά σειρά η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show με τον κύριο Αταλίδη, το παλικάρι μας που επέστρεψε από την Ελλάδα τώρα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Γιατί πόνταρα σε σένα μια ζωή και...
0: Βέβαια τα βραδάκια για σινεμά είναι ωραίο, έχει άλλη ομορφιά, και όσο να είναι δεν πάμε και πολύ αργά, είναι απογευματινά, βλέπω από τις 4, 6, 6,5 εκεί κρατάει, εντάξει, όμορφα, καλά. Έτσι, χρειάζεται και το καλλιτεχνικό να ξεφεύγουμε, καμιά ταινιούλα, να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όσο να είναι, αλλάζουν, ε. Τα χαιρεμετήσματα συνεχίζουν. Αρίν Γιαννοπούλου, να σε καλά κούκλα μου. Η Μάρθα από τα Καμένα Βούρλα. Να σε καλά, Μάρθα. Φιλάκια, πολύ αγάπη.

0: Παρακαλώ, στο τηλέφωνο έχουμε. Μ' ακούτε? Μα, δεν βλέπω να πιάνω γραμμή.
1: Εκεί που μόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία. Αυτή τη στιγμή μας τα γραφτεί στην...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ποιος είναι?
0: Ο Ηλίας, ο Λί από το Ρυθμός. Με πήρες νωρίτερα τηλέφωνο, ποιος είναι?
2: Ο Γιώργος, το DJ από το Έπιν.
0: Έλα ρε Τζόρτζ, να είσαι καλά λεβέντη μου.
3: Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

Για να δούμε και στο τηλέφωνο. Βγήκε κυρία Άννα. Κυρία Άννα, γεια σας. Δεν λέει να βγει. Ακούω, δεν ακούω.

Και φυλάκια και από την Ελένια Σημακίδη. Καλή αρχή, λέει, μου λέει, φυλάκια από Μελβούρνη. Πόσο μας λείπουν τα βαλιμίτικα. Είναι αγάπη, είναι αγάπη. Να σε καλά, Ελένη μου, φυλάκια στην οικογένεια.

0: Παρακαλώ.
1: Λί.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Welcome back, my friend. Πόσο χαίρομαι που θα ακούω ξανά στον αέρα τη Μελβούρνη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ναι, ναι. Επιτέλους το καταφέραμε. Επιτέλους το καταφέραμε και βγήκαμε το πάλι στον αέρα.
1: Καταφέραμε και ακούγεσαι καμπάνα και χαίρομαι πάρα πολύ και που βλέπω τον κόσμο να σε παίρνει τηλέφωνο και να σε ψάχνει.
0: Ναι, ναι. Είδε
1: και ήθελα να σου πω ότι με αυτόν τον καιρό που έχουμε εδώ πέρα, που φυσάει αυτή τη στιγμή, έχει κρύο, έχει βρέξει, βρέχει, σταματάει, ξεκινάει. Όλη αυτή η τρέλα, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα στη Μελβούρνη είναι να βάλουμε μια παλιά ελληνική ταινία, φίλε.
0: Έτσι, αυτό έτσι. Έτσι.
1: Μια και παλιά ελληνική ταινία. Και άμα μπορεί κάποιο να μου προτείνει. Κάποιο να μα προτείνει μια ελληνική ταινία σήμερα.
0: Αλλά
1: για
0: Σάββατο,
1: με τέτοιο καιρό έξω.
0: Πάμε παλιά, ναι, πάμε παλιά, δηλαδή έτσι από τι μαυρόασπρε, το Golden Age, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τέτοια παλιά, δηλαδή Βουγιουκλάκη.
0: Ναι, Χατζηχρήστου, Βέγκο.
1: Θέλουμε όμως, να γελάσουμε. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, μόνο μου.
0: Κοίτα όμως.
1: Δεν ξέρω, άμα έχεις κάτι να μου προτείνεις.
0: Καεργάκι, για να ρωτήσουμε τον κόσμο, αν μπορεί να μας πει καμιά ιδέα. Παλιές ταινίες, μαυρόασπρες ταινίες, υπήρχαν και κάτι καλές.
1: Όχι κάτι καλές, υπήρχαν μόνο καλές.
0: Καλά, ήταν η εποχή. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, buddy. Να σε καλά, λεβέντη μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βραδάκι. Γεια, γεια. Έτσι που λες, μαυρόασπρες ταινίες, ε. Υπήρχαν σειρές, Βουγιουκλάκη, Χατζηχρήστου. Καλά, συνεχίζονται.

0: Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό μαζί σας. This is Lee. Και φύγαμε πάλι νέα σεζόν. Παρεούλα μαζί σας. Η ώρα πάει, για να δω τι πάει η ώρα. Η ώρα πάει 5:06:45. Εντάξει, όσο να είναι, πάμε 7 η ώρα σε λίγο. Είμαστε ακόμα μια ωρίτσα παρεούλα. Μας πήρε ο Γιώργος από Μελβούρνη, μου λέει αργά και ελληνικά. Βέβαια, τώρα είναι ότι πρέπει. Δηλαδή, αφού έχουν και βροχούλες, Μελβούρνη, τι να τρέχουμε τώρα, καμιά ταινιούλα καλά είναι. Αυτές οι μαυρόσπρες παλιές, θες με τον Γκιόνι, θες με τον Ηλιόπουλο, θες με τον Βουτσά, θες με την Κοντού, θες με τον Κωνσταντίνου, θες με τον Κωνσταντάρα, θες με την Βουγιουκλάκη. Είχαμε συλλογές. Ήταν μια εποχή βέβαια μεγάλη. The Golden Age of Greek Movies, Black and White. Είχαν σειρές. Οπότε, αν υπήρχε καμιά ταινία που θυμόσαστε και που αγαπούγατε συγκεκριμένα, στείλτε ένα μηνυματάκι και πάρετε με τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε λίγο. Αλλά ήταν η εποχή. Για μένα προσωπικά ήταν ο Βέγκος. Δεν ξέρω. Εντάξει, όλοι καλοί. Ο Λιόπλος είχε το δικό του. Ο Κωνσταντάρας το δικό του. Αλλά εκείνη την ψυχούλα που είχε ο Βέγκος. Καλέ μου άνθρωπε! Ναι, ήταν ψυχούλα.
1: Γιατί δεν είχα κατά νου ότι θα χάσω.

Εδώ στα μηνυματάκια συνεχίζονται. Φιλάκια στη Μαρία, στο Γιαννάκη, στη Μελβούρνη, επίσης στην Αθήνα. Να δώσω φιλάκια στο Γιάννη και στο Γιωργάκη. Να είστε καλά, παιδιά. Πάντα αγάπη. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Εδώ θα είμαστε κάθε Σάββατο πρωί Ελλάδα και βέβαια βραδάκι, απογευματάκι, βραδάκι, Σάββατο βραδάκι Μελβούρνη. Και βέβαια, εντάξει, περίχωρα Αυστραλίας. Δεν δεσμευόμαστε. Έχουμε και τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία πιάνει λίγο αργότερα. Αλλά έχει ελληνισμό και εκεί, μην ανησυχείτε. Πάντως η ελληνική παροικία, όταν λέμε η παροικία, μιλάμε οικογένεια, μιλάμε σόι, μιλάμε ο ένας συμπεραστέκεται στον άλλον. Όσα πάνε καλά τα πράγματα, μόνο στραβά, ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα, ρε παιδιά, έχουμε μια αγάπη, είμαστε μια κουλτούρα στην Αυστραλία, προπαντός και στη Μελβούρνη. Και ξαποστάσεως, πώς το αναγνωρίζει ακόμα περισσότερο, ε? Να είστε καλά. Λοιπόν, θα βάλω τώρα και ένα τραγουδάκι, είναι αφιερωμένο προς την Paris και συγκεκριμένα για την Mrs. Vita from Marinella. This is a message from Paris. Φιλάκια παιδιά, I pass this song. Μου λέει ένα τραγουδάκι να μου βάλεις η Paris και το κάνουμε, το παραδίνουμε αυτό προς τις Mrs. Vita, μου λέει. Για να δούμε, για πάμε τώρα, για να δεις τι έχουμε προσφέρει. Να είμαστε, να είμαστε, να είμαστε και φύγαμε.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
8: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
9: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
9: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
10: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένο στο ρυθμό. Lee, παρέα μαζί σας. Because now this is Lee. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. We're off again, guys. Πάλι αρχίσαμε. Καινούργια σεζόν. Τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Ο Κωστάκης Αποστολόπουλος. Γεια σου, Lee. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. Great to have you on board. Η Βούλα. Η Βούλα. Γεια σου, Lee. Welcome back to Rhythmos. Hope your dad and your family are well. Hello to all and enjoy the rest of the weekend. Να είσαι καλά, Βούλα μου. Είμαστε μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Προσγειωθήκαμε λαδίτσα και μπήκαμε σε μια σιρούλα. Να είσαι καλά, πολλά φιλάκια. And may you have a beautiful weekend. Βέβαια τα weekends συνεχίζονται. Και για να δω, έχουμε και πλησιάζει τώρα σύντομα, θα έχουμε και το Oakley Glendy. Πότε είναι το Oakley Glendy? Πότε είναι το Oakley Glendy? Ξέρει κανένας πότε είναι το Oakley Glendy? Μερομηνία ψάχνω να βρω. Πρέπει να πλησιάζει τώρα. 8, κάτσε, 26. Ναι, πρέπει να εμφανίζεται τώρα. I need to do some more research. Πότε είναι το Oakley Glendy? Για να δούμε. Κάποια ημερομηνία. Τώρα έχω πάει στην ιστοσελίδα εδώ, κοιτάζω να βρω. Date. Δεν βλέπω date. Βλέπεις κανένας κανένα date? Να μου πει κανένας κανένα date.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Από ό,τι βλέπω τώρα, Όκλη Γκλέντι για τον επόμενο μήνα είμαστε. Για τον Οκτώβριο το βλέπω. Ναι, κάπου μέσα στον Οκτώβριο δεν μπορούμε να βρούμε ημερομηνία. Για να ξέρω. Συνεχίζω να ψάχνω. Όκλη Γκλέντι, κάτι πρέπει να γίνεται, ρε παιδιά. Πότε είναι το Όκλη Γκλέντι, θέλω να μάθω.

Έλα, έλα, έλα, το βρήκαμε. Oakley Glade 26 είναι στις 31 Οκτωβρίου έως τις 1 Νοεμβρίου. Έχουμε, εντάξει, 4 εβδομάδες ακόμα, εντάξει. Άντε, θα έρθει πριν το καταλάβουμε. Άντε, να δούμε να χορέψουμε στο Oakley πάλι. Να σας δω τουλάχιστον αυτή τη φορά. Δεν θα χορεύω εγώ. Να ξεποτάσω, μπορώ να χορεύω.

0: Και τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Να δώσω και ένα μεγάλο καλησπέρα. Όχι, καλημέρα βέβαια. Είναι, εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Σήμα. Σήμα, lots of love, darling. Great to have you on board. And it's great to be on morning time with you now. Φιλάκια.
1: Σε πέφταν τα αστέρια στο χώμα. Και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Έτσι ρε παιδιά, πάντα συντονισμένοι. This is Lee. Σιγά σιγά προχωράμε. Είμαστε τώρα στην τελευταία ωρίτσα μας. Αρχίζει καινούριο πρόγραμμα τώρα. Και πάμε τώρα λίγο αναβύσει έτσι για να θυμόμαστε. Απολαύστε.

Έλα λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα. Λαμβάνω μηνυματάκια ότι δεν με ακούτε. Ακούγεται. Έχω την εντύπωση ότι έλαβα τώρα ένα μηνυματάκι από την Ήρια. Μου λέει: I can hear the music, but I can't hear. Do you know why I don't hear you? I hear very well the good song. Ακούνε, ελπίζω. I think you should be able to hear me now. Ελπίζω να με ακούτε τώρα. Τα μηνυματάκια έρχονται. Για να δω. Περιμένω να ακούσω. Εγώ πάντως έχω την εντύπωση ότι πρέπει να με ακούτε τώρα. Ναι, βλέπω ότι ακούνε. Κάνω όμως. Ναι. Εντάξει, ακούω. Ωραία, όμορφα. Εντάξει, πάλι είμαστε στο normal. Okay, we're back, Muriel. We can hear ourselves. Αλλά θέλει λίγο χρόνο. Όλα βέβαια για να μπούμε σε μια σειρούλα θέλουν λίγο χρόνο. Δηλαδή αυτό το προγραμματάκι να το βάλουμε σε σειρά, να μιλάμε μέσω Ελλάδος, ήθελε λίγο προεργασία. Το Facebook θα κάνει τα δικά του, το Instagram θα κάνει τα δικά του. Η τεχνολογία δουλεύει όπως δουλεύει, αλλά σιγά σιγά βλέπω το βάζουμε σε σειρούλα. Μην ανησυχείτε, θα το πετύχουμε. Πάντως για τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι η Ελλαδίτσα είναι μια διαφορετική αρχή. Είναι λίγο διαφορετικά από εδώ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να βρίσκομαι Ελλάδα και να σας έχω εσάς παρεούλα. Αχ, τι χαρά! Και βέβαια τώρα αφού βγάζουμε την αρχή το πρώτο πρόγραμμα σήμερα, εντάξει, είχαμε λίγο η φωνή δεν έπιανε εδώ, το τηλέφωνο δεν έπιανε εκεί. Αφού βγήκαμε στον αέρα θα τα βρούμε όλα, δεν μου την γλιτώνει.

Ο Καραδήμας μου λέει: μια χαρά σας ακούμε. Εντάξει, αυτό ήθελα να διευκρινίσω, παιδιά, το ότι ακουγόμαστε. Και ο Γιώργης μου λέει: σας ακούμε κανονικά. Αυτό, ευχάριστο, να ξέρουμε ότι προχωράμε. Αυτό είναι. Πάντως, ναι, Ελλαδίτσα, ρε παιδιά, Ελλαδίτσα, και σας έχω από κοντά να ακούμε τι γίνεται, τι κάνετε, και ανυπομονώ και από, από την επόμενη εβδομάδα να βάλουμε μια σειρούλα, να αρχίσουμε να ρωτάμε τι γίνεται με τα οικογενειακά, τι γίνεται με τα παιδιά μας, τι γίνεται με τα γερόντια μας, πώς περνάμε τη ζωή, πώς περνάμε και πώς εκπαιδευόμαστε στην ελληνική, στην κουλτούρα μας, τα παιδιά μας. Έτσι, αυτό να το διατηρούμε, και θέλω πολλά να πούμε. Έχουμε προγραμματάκια, έχουμε να κάνουμε και διαγωνισμούς. Σάββατο βραδάκι, βέβαια θέλει, χρειάζεται. Κάποιο παιχνίδι θα παιχτεί, δεν πάει.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον λόγο μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
2: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Rythmos Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Rythmos Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Τώρα μεσοβδόμαδα θα τα βρίσκουμε. Πάντως σε ευχαριστώ, Στράτο μου. Μαζί μπορέσαμε και τα βάλαμε στο σουλούρα και ο Γιώργος έκανε μια απίθανη δουλειά να βγούμε πάλι στον αέρα από Ελλάδα. Μια ομαδική επιτυχία που βγαίνουμε από Ελλάδα και βέβαια θα είμαστε κάθε Σάββατο παρεούλα.

0: Έτσι λοιπόν, η ώρα πάει 25 λεπτά μετά τις 12, σε λίγο διαφημισούλες και επιστρέφουμε για την τελευταίο μισάωρο. Φιλάκια. Και πολύ αγάπη, βέβαια, Σάββατο βράδυ για εσάς τώρα. Είμαστε τώρα, καεργάκι, καμιά ταινιούλα, κάτι να φάμε. Και πλησιάζει τώρα, 7 η ώρα. Αν δεν έχουμε φάει, είναι η ώρα. Για να κάτσει, γιατί στην Ελλάδα τρώμε λίγο πιο αργά. Αυστραλία τώρα είμαστε 5-6 ώρα τρώμε. Τι ώρα τρώμε βραδινό? Έχω ξεχάσει, ρε. Έχω καλομάθει τώρα που εδώ από την Ελλάδα 9-10 το βράδυ τρώμε. Λίγο διαφορετικά. Ναι, τι ώρα τρώμε με βραδινό στη Μελβούρνη τώρα? Ξεχάσα, για πείτε μου.
1: Πέταει αγάπη που και που καμιά φορά.

Έτσι πάντα μαζί σας, λέει Σάββατο πρωί. Πάμε διαφημισούλες και σε λίγο, ή όχι, τελειώσαν οι διαφημισούλες. Πάμε τώρα πάλι, για να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα. Πάμε λίγο πιο δυναμικά. Πάμε λίγο Σάντρε, για να ακούσουμε εδώ. Για να πάμε λίγο έτσι, να το ζωντανέψουμε λίγο. Για να δούμε εδώ. Για προχώρα εδώ, να δούμε πού θα πάει. Για πάμε. Έτσι, λίγο αναβήσει. Λίγο Σάντρε. Έτσι λίγο ζωντάνια, έτσι να ξυπνήσουμε λίγο. Σάββατο βραδάκι τώρα, ε. Εξόδους για ορισμένους. Νεολαία, ε. Θυμόσαστε που ξαφνικάναμε όλοι το βράδυ. Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ. Όλα με τον καιρό τους. Τώρα θα είμαστε ή σε έξοδο ή σε γλέντια.

Έτσι, έτσι τραγουδάμε γιατί αγαπάμε ρε παιδιά. Αγαπάμε και αισθανόμαστε. Πάντως σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του προγραμματός μας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα έχουν μπει σε σειρά. Είχα βέβαια μια ανησυχία να δω πώς θα προχωρήσουν όλα σήμερα. Άλλο να το κάνουμε το πρόγραμμα από την Αυστραλία και άλλο να είμαστε στην Ελλάδα με τα ανάλογα συμπράγκαλα και τεχνολογία. Αλλά δόξα τω Θεώ το πετύχαμε. Και αφού είμαστε εδώ, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που θα είμαι μαζί σας τώρα κάθε Σάββατο πάλι με επιλογές τραγουδάκια. Μου φαίνεται να το πάμε λίγο πιο up. Χρειάζεται λίγο up. Να το σηκώνουμε λίγο χορευτικό. Άντε, να εμψυχωνόμαστε τώρα Σάββατο βραδάκι. Εντάξει, το πρωί είναι άλλη νοοτροπία. Πίνουμε το καφεδάκι μας χαλαρά, αλλά το απογευματάκι αναζωογονούμαστε διαφορετικά. Σαββατόβραδο σου λέω, Σαββατόβραδο. Πάντως είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που, όπως σας είπα, είμαι πάλι μαζί σας. Το πανηγύρι τώρα αρχίζει με τη νέα σεζόν. Έχουμε πολλά να πούμε, να κάνουμε καλαμπούρια και φαγοπότια. Όλα στο πρόγραμμα. Όλα στο πρόγραμμα. Πάντα αγάπη, παιδιά, και πάντα χαλαρά.

Και πώς φτάνουμε τώρα στο τελευταίο μας τραγουδάκι. Πάμε λίγο Άννα Δύση, Λεύκες. Όχι, συγγνώμη, Λεκές. Οπα. Πήγαμε δυνατά. Έτσι, και ψυχούλα ρε παιδιά. Έτσι.

Λοιπόν, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του πρώτου προγράμματος από την Ελλάδα. Νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα μηνυματάκια σας, για την παρέα σας. Και θα είμαστε πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο με την καινούρια σεζόν. This is Lee!

Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio. Summer Mix. Valentino non stop.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
6: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
6: Επιστρέφω πάλι μαζί σας κάθε Σάββατο απόγευμα.
5: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

the mix. Summer mix. Non-stop. By Valentino.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα. Είναι βίωμα. Είναι, α, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είσαι πολύ υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee. I'm back.
0: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μας, οι λόγοι μαθαίνουν ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μου που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δίκτυο της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Ένα Σεριάνη στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Εκεί στο ξεκίνημα του 60, ο Γρηγόρης Μυθικότσης συνεργαζόταν με τη Βούλα Γκίγκα στις διφωνίες και τις εμπνεύσεις, τις μελωδικές και τις παινιές του Νίκου Καρανικόλα.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1965, ο Απόστολος Καλδάρας, πάνω σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, χάριζε στο μεγάλο τσιγκάνο ένα ακόμη σουξέ. Δεύτερες φωνές κάνει η Φούλη Δημητρίου.

Με ένα σέρτικο ζεϊμπέκικο του Γιώργου Λάφκα που τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος «Πηγαίνουμε για διάλειμμα». Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
4: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη και πάλι κοντά σας. Τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά, που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Οι παινιές που ακούτε είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Του Βασίλη Τσιτσάνη είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως, ευθύς αμέσως. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο πρόδρομος Σαουσάκης με τη Ρένα Ντάλια το 1950. Ξανεχογραφήθηκε 13 χρόνια αργότερα με την Getty Gray και τον Αντώνη Ρεπάνη. Και ακουγόταν στην ταινία «Είναι σκληρός ο χωρισμός» σε σκηνοθεσία του Κώστα Στράντζαλη και με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κακαβά.

Να μείνουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη και την Κέτι Γκρέι. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Ορφανή σε ξένα χέρια» του Ερίκου Θαλασσινού, με πρωταγωνιστές τη Μάρθα Βούρτσι και το Γιώργο Καμπανέλη. Είμαστε εκεί στα 1962-1963.

είχε πρωτοτραγουδήσει η Μαρή Κανίνου το 1949. Εδώ είναι με την Getty Gray, τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Αντώνη Ρεπάνη και βέβαια τον Μανώλη Χιώτη στις Πενιές.

έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης για τον απρόσμενο χαμό της Μαρίκας Νίνου. Το τραγούδισε η Κέτι Γκρέι το 1961.

Του Βασίλη Τσιτσάνη και του Στράτου Παγιομζή το τραγούδι που μας πηγαίνει για διάλειμμα. Εδώ είναι με την πόλη πάνω από το 1961. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. ΣΚΑΓ είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. ΣΚΑΓ, εγγύηση ποιότητας.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το Σεργιάννη στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού συνεχίζεται. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Με άσματα που έγραψαν ιστορία. Αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα. Που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

με Βασίλη Τσιτσάνη και Πόλη Πάνο σας αφήσαμε. Αναλόγως επιστρέφουμε. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία «Μάνα κάνει κουράγιο», ένα ιστορικό μελό του Παναγιώτη Κωνσταντίνου με τον Γιώργο Καμπανέλη, τη Βούλα Χαριλάου και τη Δέσπο Διαμαντίδου. Όλα αυτά το 1962.

Την ίδια χρονιά Βασίλη Τσιτσάνη τραγουδούσε και ο Πάνος Γαβαλάς. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Ορφανή σε ξένα χέρια» με τη Βούρτση και τον Καμπανέλη. Δεύτερες φωνές κάνει η Μπέμπα Φινέτη. Στα μπουζούκια είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης και στο ακορντεόν ο Γιώργος Κινούσης.

πάντα το 1962 ο Γιώργος Κινούσης έγραφε για τον Πάνο Γαβαλά το πολύ όμορφο ζεμπέκικο «Δυστύχησα κι εγώ» ή αλλιώς «Η χωρισμένη».

Μεγάλη σημαία για το λαϊκό τραγούδι ο Πάνος Γαβαλάς, που εκεί στα μισά περίπου της δεκαετίας του 50 ακολουθούσε τους δικούς του μοντέρνους δρόμους, ρυθμικούς και πρωτότυπους, εδώ σε ένα τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Νίκο Μεϊμάρη.

Η φαρφίσα του Βασίλη Βασιλιάδη σε πρώτο πλάνο. Είναι και ο συνθέτης του τραγουδιού, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, 1966. Δεν πουλάω την καρδιά μου.

Με ένα μαγικό τραγούδι πηγαίνουμε για διάλειμμα. Δημιουργία του Τάσου Κουλούρη και του Πάνου Γαβαλά, πάνω σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Σεγόντα από τη Ρία Κούρτη πάντα. Ηχογραφήθηκε το 1962. Οι στιγμές και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
3: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

στιγμές με τον Κώστα Βαλαχούτη και πάλι κοντά σας. Τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά. Μέσα από ένα σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, που ξεκινά από τις αρχές του περασμένου αιώνα και φτάνει έως και τις μέρες μας.

στείλετε να ταξιδέψουμε στο 1968, τότε που έχουμε το νέο και τελευταίο σμίξιμο του Στέλιου Κατσατζίδη με τη Μαρινέλα. Κάνουν μια σειρά από θρυλικές ηχογραφήσεις στην εταιρεία Philips με παραγωγό το Σπύρο Ράλι, που πλέον είναι μέρος του μύθου των δύο καλλιτεχνών αλλά και της ιστορίας του λαϊκού τραγουδιού. Φέρουν τη συνθετική σφραγίδα του μαέστρου Νάκη Πετρίδη, σε συνεργασία πάντα με τον Κατσατζίδη, του Χρήστου Νικολόπουλου και του δεξιοτέχνη ακορντεονίστα Κώστα Σταματάκη. Στους στίχους δεσπόζει ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, κοινός φίλος και του Κατσατζίδη και της Μαρινέλας, ο οποίος φαίνεται να είχε καθοριστική συμβολή σε αυτή τη νέα επανένωση. Τα τραγούδια σημείωσαν υψηλές πωλήσεις στα 45 ράκια, τα μικρά αυτά δισκάκια, τα θρυλικά 45 και βέβαια συγκεντρώθηκαν σε ένα δίσκο που έγραφε Κατσατζίδης Μαρινέλα, σε ένα long play, και όπου οι δύο φιγουράριζαν με κόκκινες μπλούζες να χαμογελούν στον κόσμο και να αφήνουν ελπίδες.

1968, Στέλιος Καζατζίδης, Νάκης Πετρίδης, Πυθαγόρας και ένα 45 που έβαλε στα jukebox φωτιές τότε.

Είναι η εποχή που ο Κατατζίδης ερμηνεύει για πρώτη φορά Χρήστο Νικολόπουλο. Είναι η εποχή που για τελευταία φορά σμίγει στο μικρόφωνο με τη Μαρίνελα.

με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη και της Μαρινέλλας. Στο τελευταίο σμίξιμό του στο μικρόφωνο εν έτη 1968 πηγαίνουμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μην ξεχνάτε στιγμές, τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.